0: ποντούσι, ακουσέντες να την πούνε ντούσι. Κάνε.
1: Μα σου σάι, τζιτζι μίζι, το σεμένι, μνόγκο σβίζι, χάιδι ντούζι, πλίζι πρίζι, ούτσι τσούτε, τζιτζι μίζι.